Πάτε να φάμε άλλο και φεύγω. Κοίγουε αφέα κοία προγραμμά μου φάει κάτω αχώ. Κάκου φάει τετάρι κοίνι. Ατμό εκεί φάσι κοίνι κατεύτερο και τα προγράμμα χωνο χωκό με είχε τάχα γάι προγράμμα. Ο γκιά ή τα φεκούμι γάι αχώνι και με το κονί και νεχάγα ο φαγαλελέι πέρα μου φαίνω να πέ food heals us. Πέρα κου τε φίφι άι και τε κάθε προγράμμα αχώνι εκόνι ο γκιά ή αιώνο με εκόνι κουνα αφημάι ή φράφη να φάει κοίκο προγράμμα και chef specific 6 course health and allergen awareness kai. So let me prepare what if I should go near him for how long I'm going to be here, how to tell you, I'm going to be here.

0: ελπίζω από το κόρι να του κεφάει με τα βλόντου. Πάντα από το κόκο, μάλλο.
1: Μάλλο από το κόκο. Όταν και λάβα φόλα με τα το επομπόκι. Έχω κάτω και τα βλόντου. Πρέπει φόλα φόλα φόκι, κοάω κοιοτούα. Ο γάι τα μάι. Κοιοτούα επαλαχάμι. Κοιοτούα ο αϊσάκε. Κοιοτούα σε κόπε. Πενά έφαγα που λόγου. Εμωσέσαι χανωματά. Ένα εμάνα βαχέ και χάνα και αελοχήνι. Πενε τούπε ο άλλου και είναι τα μαΐ. Πενε και η μαμά όνα εσύ ο κοιά είναι τα μαΐ. Πε λάγα χανωφατού και όφα. Ο νελέλε ο τα ούπε εούα ο τα μά. Πενε ούμα λολόμι και τέλια. Και τα βλώτου η ούαφα τα μάι με άλλο με λα μάρια μαντώνι. Και τα μάι μάθη με ο μάνι όνι. Μου φάει αγαλελέη αθιώνα κουμάου. Ούνου μάι χε πόγ πόγ φο ο κόνι. Και μάου άτου. Μάι φούα μάου λόγου του αε φαφετάει με φρα μάλο και αθιώνα. Κοιά κοι μάου ασύε μάι πόγ πόγ φο ο κόνι. Μάου φαφετάει πέ μάου φαφετάει πέ μάου λαο μάριε. Να εκάει αφιόνα καί ήλο ουθέ μαου μου είχε πονπον κόνι. Μαου ήλο πέει κοχάα μαμάνι είχε τάου μου εγάει φατώνου τόνου άκρη. Μου εγάει σε πάκη εγάει μία κοτώα πέει καί μαου φαφετάει. Καί όμοι και μαου τόλου είχε πονπον φαού κόνι. Καί φαϊνάσα και μαου τόλου κολόγα κοτφουγάνι μου ουί. Μαου άτου και αφιόνα εκλόρια με λάγι λάγι με φαφετάει και αφιόνα. Μα φαμάλο έκει κοχιά μαωσία πονπονγίνι και λαό μάριε πέγινάω τόλου που να κάουπα κατάμω και μάω τόλου πονπονγίνι ή ατάμω ή ογό μοιοπέ. Φαφετάκια θιώνα κοχιά κοτεύιτ κατάουλα μαμάι πολοκλάμα και πονπονγκόνι. Πέκαια ονιβέλα ολοντώνι πονπονγκόνι έκει. Μα κόλλη και αθιώνα και χίφω λαό μάριε νιτατάκια και μάω τόλου. Εφραούλο, εφραίδια και μαρτόλ, εφραγκπονγκίν. Μα μέτε μαρτάλα νόα κοιάι. Και κοι λάγκ λάγκ πέι μου αθιώνα. Κόρε και χίφω μέα λαό μαλιέ και τα τάκια σε μαου φωνόγα εφραγκπονγκόν. Ήφαγιά μιλαγίνε σε μαου γαϊ τάπουά και μα μαου γαϊ φραμόνου ία. Μα κόρε γαϊ μάλο χίνει κοτώ πέια σε Ιησού Χριστό και μα φραμό ουί. Αμένι, ηγουά φεταμάι μα άλλο με λαό μαλιέ μαντώνι. Αμήν.
0: Κουφα μάλλο ατού, πιζόπι μάλλο απίτω, λαβαλίρε τα ουλωτού, πια τα βόκα του αιπιχέκο, άτε φασκονί, ταλτάρι άκη καουπενό ολοκοί και πομπονγνί, πιζόπι σε λουήν σιλά λαβέα, πια και ουήν αιλοντών του φούα, πια μουσιόν ονεβέλα του πόου, πια πιέκαν μου τόλκο το ακόνι, μου καμάτα άσια και τα πολκαμά, για πομπονγνί, για πενσόνι φιφίτα, πενσιμάνι βαενό, πια μο τεγελά λομάνο μο Μικάηλε Μάκα. Πια πιέκα Σαμσόν Τίκε, Παύλα Τατάφου, Βάτε Τολτάου, Φρετιπάνι, Άμα Σάια, Σάια Ταϊόνε, πια μο τόπου Λούκα. Μο τόλου κοιά, πια πιέκα μο τόλου μου μία μάη ηγαλουοπέ, κακουτέκια και μο τόγια και, πια πιέφωκα μο τόλου μου μία μάη ηγαλουοπέ, πια φωμάλω άτου και πίτα χαλαλίλο, μαλό πίτα καουμάη και τα βουλκαμά, πομπομίνι. Κοφόν πολύ ο ένι και ατόγα μαϊέ, νοταλτάλι λέει και μοτόλου για πομπογίνι. Τα κοτόε άτε επέφασίνι, πια μάα και μοτόλ κοτόα να ταμάει κοτόα. Μου μία μέ και τα πολκαμά είχε πομπογίνι. Μαλό.